Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυθίτ

Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάι Ni emno tinti amin tef nave rof af erhoti. Afta kunina kihi emef mu embu es jem gomin amoni emmof. Af hom chemen ahan bili en homt af koshin han mochlos emve nibi.